0: Ελλάδα. Έλα, πες. Έλα, πες.
1: Γυναίκες τριγυροβολές, παραβολές, πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες, απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες?

Ιωθέν. Ανακοινούνται ότι την πρωί αντισήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, εμπομπάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίστας μικράν δύναμη αλεξιπτοδιστών. Ελληνικέ κυπριακέ δυνάμεις αντιμετωπίζουν με τα γενναιότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού. Ο εχθρός ουδέν κατόρθωσε να επιτύχει. Μέχρι στιγμής κατερρύφθησαν 3 εχθρικά αεροσκάφη. Ουδεμία απώλεια εσημειώθη εις τα συμμετέρας δυνάμεις.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

και όμα μου να σ' αναζητάω, να γίνομαι λιώμα και να ξενυχτάω. Να γράφω στιχάκια, να στ' αφιερώνω και να τραγουδάω για σένα και μόνο. Δικαίωμά μου στα δύο να σπάω, να βγαίνει η ψυχή μου και να σ' αγαπάω.